0: Μπαρμπαράζο.
1: Δαβούι ή Δαΐ.
2: Μαζίνα
1: Ράδιο.
3: La Villa Música. Percentil.